0: Καλύφθηκαν καμιά και οι δάκτυλα κανάκα, χασκή αρωμακή, πανχαρούν τα σιπχανιά, νύχη τσαρουμάνα, μα η μαγιά τη βραχκάμ, πίκη, ταπτάνι πατζάν κρακταμπί, ρεδά η μάρα Ιντερνασιονάλ, ου ακή τσαρουμπιο καμάτα, χι τσαρουμά, χι ταπτάνι αν μάρτα τσιρίνα. Και εσύ καμίσα και σου ξατοκλίνα, μα η μαγιά, παρόλα που είναι κάχα στα ασίσκη, ου κατου χαρού στίχη, βοσάχα, Άρους και πτένιασα ο ακής Ιρακής παίχανου καχά Αστα κουνά παρλαβανα κάσου τχαράκι Ξα το χένα κάνω κουχαρούς αλουπί και πανιάσα ο ακτερά καλιού καμπέρα Πολύ βία μαρκασάνχα Μα είμαι γιατί βανα κάου τχαράκι Ο κατου καμπή σου καμάτα Τσικ τα πτερακινιά αν μαρκα τσιρινάκα Ή αν καμαρκα να κάψω μια τατανιό ακής καχά Αστο ξα το χερούσα μια τατάσκα που είναι καλιού καμία Θα βανα κάνω τσικ τα πτενιατάκι Η λατου ηλιακένα κόλλη με ένα σύντσο εμάν που με ένα κάλλιος παγάτα τα πχαρακτά ο αρακτάνι πχατα μάτα καβα κιτσάου ή όλοι με ένα σύντσο εμάν πχίσα που με ένα κάλλιος παγάρα ασάσινα. Μαϊμαϊα προβίνσιας, κομμουνιδάδες, το χένα κάνουγα, μαϊμαϊα μισόρας, πανακρίστας, υπκαράκι, ουκα του πανακρούσανια λόγιου, απχαράκι, πανακρούς τιεπατά, αρον ταρακίου. Κίκι παράκ, χιλάτα χωσέ, χιλάτα πάμ, πανακάς ορούρο μαρκάνα, πότωση μαρκάνα, τσικ τάπτα πχαράκ, χαλού καμακιπί, ουκα του ξατο χένα κάνους καμία, τεβα να κάνσου τχαράκ, ουκα μπτικάν τσενιάν. Ουκα μας καλιάν τα πχανιάν, εξατοκλήτα, μαϊμαϊα τεβα να κάσα ούτχα πονηράκι, χαλού καμάτα, ίσα χίτσα μάνχα στα μαϊμαϊχα ακαχά, ουτοριδάδες νασιονάλους, πανακάσα παρλά πχαράκι, χαλού καμαπί, χιλάτ κουλιακά να κάμ. Γιατί να κάνει καλιάν τα σαφτά τα μινίστρο δε οικονομία, έχω πάω χιτσερό, γιατί να κάνει καμάτα κάμ σταράκι, τα μινίστρο έχω παρόχει σπλατάνουγα, κουνά τσετσανή να κάχα μακάτα κυπούνι σας είναι. Isa, para los que están en el tipo de cambio de dólar, dólar, colque, turca, que pago en hasta, hakaja, urutjama, urutjama, jata, que pone y chan en la caja, yucatjama. Vamos a ver esto también, esto que pasa aquí, ujichaja, jucat, jucata, dólar, uca, colque, sai, no cane, use, machaniru, un campirus, ucatja, hasta, uacane, use, pie, jutir, samanana, caj, caj, pisecta, y janucaj, irakta, oya, puniniu, sasawam. Arzu era kilat kuliakanaka, sector minero xangirina kahnya hukat hukat exportación sukanakha, kalian tapir nakanya serakipi, kampirus hichah machakatam, akaha liquidación de sus dólares, si piukahas dólar kolkanak hon htepan, hayukat kama hukat hayanap ane usayno kansiu. Inapun hukat hapi, sector nilaktan hayukamani usasau sarakim. Kutiri paia 15 semana na kanja, utjani wa ma estabilización dólar ukaja sasao saraki ukampirusa, ma hakaja saraki picotización taipin ukamatu kasu injataraki chensiwa. Sector exportador, upana castigi ki paraki ukamata hasta ñapun pukapjani maimaya chanin aksa kaja saraki ñani dólar kolkempeja ukatukana kaja ukampeon jterekin. Ukanaka uyen aptani si ukamat pise akaja ñamasa saino kanyapataki napun ukatjirak tanyapataki shal ukamwa. Aro soa ya pharaki. Tata ministro jupajkam soa ereki su kampiru sara ki ujichak maimaya recursos a kaja organismos uksa tokan a kansa niwena chusal pasir jam tuk kata akanit pasir marana kamaja sa sa ujupajk sa tokan har soa ikaraki. Hukat hukata taki kunasa askin kamau irika ukhanka nyapakite hukar aptapitaski sa sawa soa ereki ukampiru sara ki ujichakam. Nia uksa token hama ordenamiento ka hutkawin kamisas hasta utak sumite kinyap aptapinyak wakisik takikunasa ka ukhan kanyapaki tehkarucha taki khali ukhama uhichak aptapisiski aptapitaskarak sasao sao yaraki ukhan piru saraki uhichakam kamata sainokani uka dólares panakas unhtan ukastir reservas internacionales ayukana karusa yan aptarakini khali ukhama uhar sao yaraki ukhan piru sakapash pa reservas ayukana kasaraki uhichakama nakawitaki ichikan chapuniraki banco central ayuk sato kenha ukhama tuan sao yabkharaki ukhan piru saraki uhichakha aka 3 de julio ukhal banco central ukhsan kirin akaj nyapuni reservas internacionales panakas sararak siwa 3,699 millones de dólares Haluk Hatokeru, Haluk Hatha, 679 millones sukanakasti, dólar kolku kajadivisa sukanakausa sao arsoye. Haraku kama uyatisi marca chirinaka, ukamahata también isto jupausaki, hichaja, utirisi wakatapaya, 15 semana nakarusti, hasta saratani ukamaha pashpersa inokautjani, hanukajiraktavisutjani, dólar kolketa sasawa. Claro, su vaya para que autoridades nacionales, su pana caja, gilat, cuya canacam, hicha, jaja, que pone sara la quiña ni cauquicam, oruro, mal campo, y tapis, jañan, gilata, José, arum, asesin, ya te ven a campi, camisaki, asquero, mapan.
1: Kaskera mapana y gilata, kaskera mapana y ataque ni taqui, con anacasa, exatocani, ya te ni ataque, utjeraki, ya te ven a cataruscasa. Kunamteh yatitaji oruru rakenja uka kinsatunga piskani municipio na katja Payaja gobierno indígena, campista gobierno autónomo indígena originario campesino, kama sutinstata hoy. Nira katakka ukimpis kalyantatanja, kaisa chipaya tokimpi, ukat keparuja, artigua salinas. Bai, salinas toketa ruskiasa, yasta kierkie janeo, mayampi, ajliña kolke kamach. Kolke kamacheja, alcalde municipal ukar inta siriwa. Ukata ruskiasa mas waruru, oruru markan japhanua, kitina kateja, kaisa marca Villa Esperanza ta toketa. Kunata ki supanaka oruro ka tribunal electoral departamental ukakama poripjana, mauka yatjat anyataki, hanuka chekanchi yataki, kunateja uka kolki kamach saptanandi, uka ajliñaja, muyur jamawa, salla, muyur jamawa, muyu, marunja. Akat keparo jiaka markaro purirachini, ukat pi panaka kabila esperanza toketa por nepjataina hikisinata ki tribunal electoral departamental uka ekechirin biana mainina camp mainini vocal saber kitini kitina kasu kanianga tata Hernán Chaliquispe Rodríguez Rudy Guayles Guarachi mamar jatire a Ángela Mendoza Alcalá panakawa arjayarakina Villa Esperanza kanjerna karo pasiri nakan kama maini nakaja inya kasip postulante sabtan hanirwa ukat mistiani tchanu kaja ma kinsa waka Villa Esperanza marca Villa Esperanza toketa inya katanpa ukat ha maya akli tanpa wa taken pacha ma hach tanta chawina niwa ka elecciones municipales ukama hit hanukaja ya kepan ha sekesip he kin spach sayan tap kara ki ukat ha kecha be kitis munapta ki rin pata ki kol ke kamach ya kepan ha salya boto wakist ayap he ukatuki y tribunal electoral departamental hanu panaka wakichait hanuka panaka unchukiriki seguimiento sapja bai ukamata kaisa gobierno autónomo indígena originario campesino Salinas Toketaki akuruna kaja wakichayaska ukampikutanta
0: kista gara kilata ukama oyate wana kahutji oruro markata ji samayma yate wana kampukam chiktapta sara kichasti marka chirinakam kaisa potosi markar sara kinyan kilata Pablo kamisaki eskerumapan yate wana kampin

Άλλιο κάμου κοσίστα βίνα κας χούμενα και τώρα εκπρίνταν κράκια κέρβαν κασίντσου καμ σόφτας κουνουμα η χέρα και σας ασύνα. Κοσίστα βίχα κουτχα πονηρακή κουνχαμ το χέσι κουνχανέχ. Αρούν τανιάντσα ακασόνα βαίνα ποτοσίτο κέρο σούνα βαίνα ποτοσίτο κέρο κουνατέχαμ μαμαράν πιπκάν τα βαιάπχε. Άλλιο ξέτο κένα αμ τας βαιάπχε κατεσφίλες ουκ αμ πινάκαμ. Y su cuenta de pinaja, vale, match, actividad, tu copa subirá aquí, zona buena, Potosí, Toquenam, a que empresa de residuos Bolivia, Oxanquina, que su cuenta de pinch, chica, instas, voy a pagar, que aquí, que era aquí, axa, el alto marcans, poct, voy a pagar aquí, monat, gilat, cuyac, que vamos a aptas, ampi, arunt, adaptó, camaja, mamarampi, poct, apatana, que batas, zona buena, Potosí, allá, panay.